Με πόσο θλίμνες είσαι. Με πόσο θλίμνες είσαι. Με πόσο θλίμνες είσαι. Λίγο με πόσο θλίμνες είσαι. Πρώτα!